batata. Το πάρε τη κεφίλα σαν κύπη. Πότο πάτη σου να τη. Τι οφείτε σιω κόπιλ κόλ πατάνε. Κανείς και αυτέ, νομάν και αυτέ. Ραμέν και απάγονται και. Ποτήκια, κουτσπατάνι, λίκεν, καλαπέλι και χωνήκαν, σαπάτι κέτσι καλύτη, το κέτσι παβαρατσι. Σαββατζιάτι. Κιούκε. Ήχ φυσίστα ε. Κι τσούτσουν τι ε. Ουσκά αρνου πάω καρτί. Σραψουν επάνε γιαλτί. Chai shanti kanmo, chai kushi kanmo, chai nirswarat pyar kanmo, koi na koi anpo, parivartan kardit. Φυσίστα μία. Καπί πίκοι καμψόρι τσιπάτινε. Σαύτελε. Ισλίε. Μη καμκαλέτε. Because